Καλά, εμπιφόρτα να μόσια όλα άσα, βλυμμέν, βλυμμέν. Αλλά νίκουν οι αράπτοι.